Από την Βερτιλή Σίκαρτο, είναι νιώγαν τον τρόσο γκρίμισα. Είναι γιατί λέει ρόμπαλ πάει γκάι τόλταν, τόσο με κόμπα κυλάμπερ καρσί, τα ρίγου και το δίλε δίλε γκοντε, μπέντε κόντε, μάδαμ τόλταν νοτζιάλ, ναοτζιάλ, γκρίκου και λέει ελέν μοτοϊτά ρόμπαλ πάει. Μοτοϊτά ρόμπαλ πάει κουτούν το τζουλ νεγκάτσι και είναι ακόμα η γκρία δε, με πέτει γκεντζαμένα νε, τουλάχιστον συντζίνου τζιτζί γκεντζαμένα. Σαρ, κουμρα, δουλειού, μπισάδα, κεμκάγα, διέγε, του νιγνέν τα μπερέδα, κοιτάνε άλλο δουλειού, του κράτη, καρέντα, του κοί, λεγγυκοδού, και καρτιά, αμ του κοί, του κοί, του όρτου, δε μάλτου. Μογένα, κουμαμπέι, κουμαμπέν, Μαδελέν, μογένα, γενόμα, Μισελίνα, μογένα, Χαουά, Padia Nujinga Justin Ngeta Madi Sébastien Denedos me combat qui l'ambert Karsi Tariogutche de Asiam Martin Gudundo Misan Nega Diskine Gumengri Arkureu Pera Sengeni Jiga Gitari Mba Yamde Senge Bekonde Gumel Senge Paikam Mogena Demti Josephine Senge Sid de France Pasteur Djibrin Sipala Sengeni Jiga Sar Bongor Mundo Bere Kaire, Dobal, Laikelo, Ral, Gama, Farsha. Ninglenda Bereda Kila Nanglo Dujedi, Opatugube Karala Tanjil, Njokodo Jorwabe du Majie. Tjedi Jidi Aladuma Kujimbaye, Ngaba Kujimbaye, Colonel Mirade, Joel, Commandant Kularngar, Ngarbarum, Elise, Lazare, Jidi Ngar, Chef Communauté Gour, Ngar, Ojina Belmbaye. Djerane, Kulasna, Thérèse, Kujimbay, Ngojo, Louise, Kadial, Kujibay. Denle, dis Njamena, dans mes combats, Kilambert, Ariugutche, Dongondede, Njige, Nestor, Ngaba, Kujibay. Njige, Nestor, Ngaba, Kujibay. Go, tout adjudant chef, Godon, dans sol, Nenge, dis que ne me bédique là, Kouido, Kaugao. Go kuladidu kuladiba ingadu tujikane nempendela sinje nujije jiladari na otuma kwa saduma do unaji Philippe kwa ingar ngarbarum Richard ngaru weyale chef de village kawad chef de canton kubejo ngar Tony Bay kwa jingar tenlejisi bejo kwa sumbay kagdoma Joseph Moiba François mbay naji wasum sendashi je canton sawa sinje nujije Aliou Karga, Gedmbay Mbay Mobrice, Bernadette Nanadoum Ndjige, Canton Sargouin, Saint-Sidje Sargouin, Saint-Djenu Djigege, Kouma Koumourdrit, Takabte, Tokyo et de Logoubia Kodo, tout la suite au Canada Andorode, Kimébérico Kundul. Kail njenu jiji kail ala dum ko jibai njenu jiji ge be jule si jinan to kero karamba tan njenu jiji daudu be to sinu ba tu jinelum to berana wuyo docteur Hélène Bogdené ngarbai ngande je ke kanga ngon waya timas bai ngarbi ma laundu majirit njenu jiji le boyobe do jo sale je de yongale morbeye jasra alphonse Gale ngarmede moto ingar ngale gagzog jenu jile kulengar get noji godro majingar den doba deng beti deng besa nguri bitenda batan jamena teter si widar si sinilai sinilai ndo ilai sede to tujiki chedo doktor dene noji Antoinette kudundu rojo greso le naiti sila nando kara le nai abil mebedige tulu tujiri tukra tenter si widar si sinkan bilingar singo kujindo tenu jile bilingar jidu kujindo mumdeje singa urajo kula CNRD di departement geographie departement hydrocycle kufarisha di dene jige antaundone universite di dene jire antaundone universite di de professeur enseignant de chercheur de l'université de Tindone du département géographique de Kulamade de Passamade de Tindone l'école de Kéré ou le collège Charles Luanga Balgué de Tol Dokara de Ojinikara Sebe Sainte-Claire Vicara Saint-Guido Marie Confortique tout gradé de Kwakira Singassi ou de Duban de Singila de Adouji de Singa Mandai de l'état Karala ou pas de Dissi de la Situ Karé Najila ini lenda dijalai kare, ubah doji silam tu raja maktol ubri jigi lokai dog lo tu raja greso
ala yarate tanda tuni kan kula rondo badu adi toj koj kwandoro de bere gito ndo bale do jine kara de kargi jine jungana do jomunda de pakaria sen gido mari konfortige tokra.